Nice to rake and check it. One love Betty, this is beauty. Εγώ σκίζεγα σαλτσάτι. Μπάνιο βία ουρί και στότε σε τούτεν μουτιλ. Tranquil, take it easy. Ese mumbururi vuelta ríques. Take it easy. Σε τα κονεγάρ, εμένε σπάδα ο δραμαρίκ. Αμένε ράμακ, τα κάτω σωρο μπατ, βουέλτα και μότεν. Νίκε στο κουρεκό, έτε μπάτε, δεν μπορεί έτεν. Νι πέσω πεσάου, νι βουέλτερ, μπάγε νιόι, σι τσάρεωτεν. Εστερεοτύπου κίτσι, τα σβεγγίζε κίτσι. Έγιζε δα κίζε γίτσικ, ρίαλ δε βίτσι. Βατέν πισίνα ασνίτα, εγουρέ τα ουένα ρένε στα ουσίτσικ. Σιέμπρε πάρτο δε δε θέρο, σαλιέντο δε λαουχέρο. Aurrera nuen ez dako duderik da espero. Ez oti aurre iritzirik bestela gero. Kontu kongo diz txarto. Eio se pelean tan iri igual dost. Beti lanien korrikela ikbolt. Beti lanien negarrak akabo. Takaban ritmuka aska o. Ametxetan izarrik ez dauen lekutan. Dan polinta txistu gaz dantzan. Edo trikitrizin soinu gaz botarra bat. Euskal kulturi data. Apunte gaurko data, abuztuen amala obi mila damaseiko. Espazoz gusto da itxibakinta hil jainko.